0: πολύ happy που σας ακούμε και μας προσφέρετε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειάζεται.

0: καλύτερα. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Ο Γιώργος έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός, μιας και φτιάχνει ακόμη περισσότερα και ωραιότερα pancakes και γλυκά με την κουζινομηχανή που κέρδισε από τον Happy 104.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρούν πολύ οι γυναίκες, οι δύο τρόπους στο σπίτι.
1: Ο Μάνος από την άλλη έκανε δική του την παιχνιδομηχανή που ονειρευόταν και από τότε αγνοείται από συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
3: Πάρα πολύ happy.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: το εγάλεο, ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι 104, που είσαι η καλύτερη παρέα όταν οδηγώ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

got news.

0: η Αργυρούπολη, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι και κάθε απόγευμα, γιατί περνάω πάρα πολύ σωστά στο αμάξι, οπότε ευχαριστώ για την υπέροχη συντροφιά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μου.

0: Πέτρα.
1: Καλημέρα, Χάπη. Πέρα από τις τραγουδάρες σας, Χάπη θα με έκανε και ένα ωραίο gaming γραφείο να περνάω χρόνο με τα φιλαράκια μου.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Οι αμπελόκηποι ακούνε happy.
1: Είμαι κάθε μέρα happy στην εργασία μου, ακούγοντας μόνο happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104. Happy 104.

0: 104.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ναι.
3: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
2: Ναι, ο ίδιος.
3: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
2: Α, γεια.
3: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
2: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
3: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα πάρα και τον happy. Άγγελο.
2: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ότι ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.

0: Η Ελευσίνα ακούει χάπι.
1: Ακούμε όλοι χάπι. Χάπι 104 και ξερό ψωμί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: 5 Μαΐου και ακόμα και αν άργησε η προσαρμογή μια μέρα, ήρθε και αυτή. Και ξυπνάμε ευκολότερα, σίγουρα τώρα που ανέβηκε πάλι η θερμοκρασία βοηθάει και αυτό και αν τέληκε πιο νωρίς ο ήλιος, σε 10-12 λεπτά για την ακρίβεια, μεγάλη γιορτή σήμερα και μακάρι να μην ήταν μόνο όνομα αλλά και πράξη. Η ειρήνη λοιπόν, γιορτάζει η ειρήνη μας, μακάρι να είχαμε και ειρήνη σε όλο τον κόσμο κάθε μέρα. Της Αγίας Ειρήνης, να σας χαιρόμαστε κορίτσια και αγόρια βέβαια που σας λένε Ειρηναίους και Εφρέμ. Εμείς εδώ στα δικά μας μέχρι τις 10 είμαι η Βίκη Χατζάκη. Είναι το Happy Morning με τη Βίκη και στάρος Σωτήρης Καλυβάτσης και σήμερα όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Χάπι 104 και ο Χάπι διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ. Λοιπόν, παιδιά, η Παρασκευή είναι πάρα πολύ κοντά. Μην νομίζετε. Για πάμε να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτή την εβδομάδα. Ποιον θα κάνουμε χάπι. Ή μήπως τελικά σας κάνουμε χάπι 2-2 σαν τους χιώτες ένα πράγμα. Για να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είμαι ο Γιώργος.
2: Και η Ανατολή.
1: Και πηγαίνουμε πρωτομαγιά βόλτα στο Καπανδρίτη. Αυτό που με κάνει χάπι είναι ένα ηλεκτρικό ποδήλατο σπαστό. Για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Φιλιά πολλά, σας αγαπάμε.
0: Και εμείς σας αγαπάμε, Γιώργο και Ανατολή, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο σας μήνυμα. Εύχομαι να περάσατε ωραία στο Καπανδρίτη την πρωτομαγιά. Ο καιρός δεν ήταν και πολύ βοηθητικός εδώ που τα λέμε. Καλή επιτυχία, παιδιά. Μακάρι να κερδίσετε.
3: Είναι ο Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104. Happy 104.

0: Happy morning με τη Βίκυ και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι Τρίτη. Έχουμε ακόμα τις γλυκές αναμνήσεις από το τριημεράκι που ξεκουραστήκαμε και κάναμε και μία βόλτα παραπάνω. Και δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές μου έρχεται στο μυαλό, βρε παιδί μου, αυτό που περίμενα με τη μεγαλύτερη χαρά κάποιες Κυριακές. Γιατί εντάξει, τότε δεν ήταν και εύκολο να πηγαίνεις κάθε Σαββατοκυριακό στο Ροντέο. Ήταν και αυτό ένα έξοδο στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Είχαμε εδώ το Ροντέο, παιδί μου, στην Αθήνα. Δηλαδή, ο μπαμπάς έπαιρνε εμένα και την αδελφή μου και μας πήγαινε στο Ροντέο. Κάναμε την μπαλαρίνα μας.
1: Α, Λούνα Πάρκ, εννοείς.
0: Ναι, Λούνα Πάρκ ήταν.
1: Και είχε και εκείνο τον Ταύρο το Ροντέο.
0: Είχε τον Ταύρο.
1: Α, και από τον Ταύρο πήρε όλο το όνομά του, έτσι το λέγανε γενικά.
0: Έτσι το λέγαμε το Ροντέο.
1: Α, μάλιστα.
0: Μπαίναμε στην μπαλαρίνα, στο ταψί, στα συγκρούματα.
1: Το τακατάκα που λέγαμε, μπράβο.
0: Μπράβο, εσείς είχατε τέτοιο στη Θεσσαλονίκη, Λούνα Πάρκ.
1: Στην κάτω πλευρά της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης υπήρχε Λούνα Πάρκ που δούλευε και κατά τη διάρκεια της έκθεσης αλλά και κατά τη διάρκεια της μη έκθεσης. Okay. Δηλαδή δούλευε όλο το χρόνο.
0: Βέβαια όλο το χρόνο και ειδικά τα Σαββατοκύριακα γινόταν χαμός. Ναι, το μαλλί της Γριάς.
1: Βεβαίως και το μαλλί της Γριάς. Είχαμε και τα λουκανικάκια και τα σαντουιτσάκια με το λουκάνικο και τη μουστάρδα Θεσσαλονίκης. Είχαμε.
0: Έτσι.
1: Και όταν ήταν η έκθεση είχαμε και μαύρη μπύρα.
0: Αλήθεια, και πίνανε τα μικρά παιδιά μαύρη μπύρα.
1: Πίναν οι μεγάλοι και κλέβαμε κι εμείς.
0: Μάλιστα, πονηριές. Τι ωραία όμως.
1: Ωραία χρόνια.
0: Πολύ ωραία χρόνια.
1: Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια.
0: Το γαλάτσι ακούει χάπι.
2: Χάπι μουσικάρε.
3: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
4: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
3: Χάπι 104.

0: Πρωινή ρουτίνα 6 και 23, 24 λεπτά. Νομίζω περίπου τα ίδια κάνουμε όλοι πάνω κάτω και ίσως αυτό που αλλάζει είναι η σειρά. Να πληθούμε, να ντυθούμε, να φτιάξουμε καφέ, πρωινό. Αυτό για κάποιους γίνεται και με το που φτάνουν στη δουλειά. Γενικά υπάρχει μια χορογραφία κινήσεων με το που ξυπνάμε και σίγουρα η σταθερή ρουτίνα βοηθάει γιατί δεν χρειάζεται προσπάθεια. Απλά μπαίνει το νερό στα βλάκια, όπως λέει και ο λαός. Και επειδή το να είμαστε περιποιημένες αυτόματα μας φτιάχνει και τη διάθεση, έτσι περνάμε σε προωθητικό μήνυμα. Ζαρτό λοιπόν, αυτό είναι το συνώνυμο της φροντίδας και της λάμψης στο πρόσωπό μας, που είναι ο καθρέφτης μας. Ζαρτό αποκλειστικά μέσω δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών, και αν θέλετε τους ειδικούς στις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες, happy 104 και happy104.gr. Καλημέρα.
1: Happy 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
0: Η Ξένια κέρδισε το κινητό που ονειρευόταν. Βασικά που ονειρευόμαστε όλοι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και η Μαρία απέκτησε τα 6 ραδιοφωνάκια που ζήτησε για την πτέρυγα εντατική στο νοσοκομείο που εργάζεται.
3: Με κάνετε τρελά happy.
0: Αλλά και η Νατάσα έκανε πιο εύκολη τη ζωή της με τη σκούπα stick, αφού η Λούνα μαδάει.
4: Δεν το πιστεύω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χρειαζόμουν αλήθεια.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Ελλάδα ακούει happy.
1: Είμαι happy όταν ακούω τη μουσική σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: 7 και 10 και ξέρω ότι δεν είναι και πολύ καλή ώρα που θα σας το πω αυτό, αλλά για κάτι τέτοια και για κάτι τέτοιου σαν μερικούς από εμάς που δεν έχουμε ησυχία, μάλλον δεν υπάρχει σωστή ώρα και μέρα για να επικοινωνήσουμε το φαινόμενο Νίξεν, δηλαδή την Ολλανδική τέχνη του να μην κάνεις τίποτα, to do nothing, ούτε καν κάτι χαλαρωτικό. Τα ωφέλη που λέτε είναι θεαματικά. Η εσκεμμένη απραξία μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων και αυξάνει τη συγκέντρωσή μας όταν επιστρέφουμε τελικά στις δουλειές μας. Δεν είναι τυχαίο που οι καλύτερες ιδέες μας έρχονται εκεί που δεν το περιμένουμε, ενώ κάνουμε κάτι άσχετο. Μπορεί να περπατάμε χαζολογώντας και ξαφνικά να μας έρθει η ιδέα που ψάχναμε. Εννοείται στις στιγμές αυτές δεν επιτρέπεται να σκρολάρετε στο κινητό σας, έτσι. Εκτός αν θέλετε βέβαια να συμμετέχετε στο Happy διαγωνισμό μας. Happy Viber 6979104104 για ό,τι θέλετε να κερδίσετε και να αποκτήσετε. Εκεί αφήνετε φωνητικό μήνυμα 6979104104 και καλή επιτυχία!
1: Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop.

0: Ένα τραγούδι που έγραψε ένα πρώην μέλος των Depeche Mode, ο Vince Clarke, και ερμήνευσε βέβαια μοναδικά και πιστικά, μπορώ να πω, η Alison Moyet, Don't Go, στον Happy 104. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ. Και star ο Σωτηρής Καλυβάτσης, 6 με 10 κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή, και για τη συνέχεια μία κυρία που μάλιστα σύμφωνα με το ρεκόρ Guinness έχει πουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια σε συναυλίες από οποιονδήποτε καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής. What's love got to do with it? Αναρωτιέται η Τίνα Τέρνερ στον Happy 104.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: εδώ είμαστε, Happy Morning και ημέρα Τρίτη, παρακαλώ πολύ, 5 Τρίτη. Μαΐου της Αγίας Ειρήνης. Χρόνια πολλά στις Ειρηνούλες μας.
1: Και στους Ειρηνέους.
0: Και στους Ειρηνέους.
1: Βεβαίως, και η Ειρήνη να επικρατήσει σε όλη την πλάση.
0: Μακάρι Παναγία μου.
1: Φτου φτου σκόρφα.
0: Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς.
1: Νόμιζα αφρικανική σκόνη πάλι και
0: έλετε,
1: με τρόμαξες.
0: Άστο, άστο, αυτό.
1: Τι είναι αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς.
0: Έτσι λέει, Διεθνής ημέρα μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ημέρα της Ευρώπης.
1: Κάτσε μισό λεπτό, το προηγούμενο θέλω να μου το ξαναπείς.
0: Έτσι λέει, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης.
1: Δηλαδή να μένει ο καθένας μόνος του.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Και πώς θα συμβάλλει, να πούμε, η Ευρώπη στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας.
0: Έλατε.
1: Μα μένει ο καθένας μόνος του. Δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή την Ευρώπη μερικές φορές.
0: Θα πω και κάτι πραγματικά που είναι σημαντικό. Λίγο περισσότερο έγινε με εκείνη τη διαφήμιση με τον Σπύρο Παπαδόπουλο επί εποχής κορονοϊού. Παγκόσμια ημέρα, παιδιά, για την υγιεινή των χεριών μας.
1: Α, νόμιζα.
0: Επλένουμε τα χέρια μας πολύ προσεκτικά.
1: Το νου σας, πλύνετε τα χέρια πριν και μετά.
0: Πλάκα, πλάκα, είναι το πρώτο πράγμα που κάνω με το που θα μπω στο σπίτι. Δηλαδή, ακόμα και πριν βγάλω τον μπουφάν μου, ρε παιδί μου, πριν αφήσω την τσάντα μου, θα πάω στο μπάνιο να πλύνω τα χέρια μου.
1: Με τα παπούτσια?
0: Ποτέ τα παπούτσια μες στο σπίτι.
1: Εντάξει, τότε το δέχομαι.
2: Γεια σου, Χάπι, με τις μουσικάρες σου. Με λένε Φίλιππο και αυτό που θα με έκανε εξαιρετικά Χάπι είναι ένα ταξίδι να δω το γιο μου που ζει και εργάζεται μόνιμα στο Λονδίνο και έχω να τον δω 2 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Happy 104, μουσικάρες από τα πιο ξένιαστά μας χρόνια.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
4: Happy 104.

0: Μπελίτα Καρλάιλ, Heaven is a place on earth και έτσι παραδεισένια μαζί με το καλοκαίρι ξεκινάνε και οι γάμοι. Εσείς σε πόσους γάμους έχετε να πάτε αυτό το διάστημα που ξεκινάει σιγά σιγά? Γενικά τα πράγματα δεν είναι βέβαια όπως πιο παλιά, αλλά όλο και κάτι γίνεται και μάλιστα όχι μόνο από Έλληνες αλλά και από ξένους, αφού η Ελλάδα εξελίσσεται, σου λέει, σε διεθνές hot spot για γάμους υψηλού επίπεδου. Ρεκόρ ζήτησης για destination weddings η Ελλαδάρα μας λοιπόν, για χιλιάδες ζευγάρια, λέει, από το εξωτερικό που προτιμούν είτε την Αθηναϊκή Ριβιέρα, είτε Πελοπόννησο και τα γύρω γύρω, είτε νησιά όπως Σαντορίνη, Μύκονος, Κρήτη, Ρόδος, Χίος. Βόρεια Ελλάδα, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και βέβαια και το Πήλιο. Χάπι 104 και το επόμενο τραγούδι μάλλον δεν είναι καλό εδώ που τα λέμε να ακουστεί σε γάμο. Losing My Religion από τους R.E.M. στον Χάπι 104.
1: Είναι ο Χάπι 104. Παίζει τα καλύτερα 90's.

0: πολύ. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Γρηγόρης, ακούω Χάπι 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι.

0: Happy διαγωνισμός, εδώ είμαστε λοιπόν και Happy Viber που σας περιμένει 24 ώρες το 24ωρο 6979104104. Πείτε μας το όνομά σας, από πού μας ακούτε, τι σας κάνει Happy και ό,τι άλλο θέλετε. Για πάμε τώρα να ακούσουμε τι κάνει Happy την Αναστασία. Καλημέρα Αναστασία.
1: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και θα ήθελα να χαρίσετε ένα λάπτοπ ή έστω ένα τάμπλετ στην κολλητή μου τη Ρούμπη, γιατί χάλεσε το δικό της και δεν έχει. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αναστασία μου, από ό,τι καταλαβαίνω, σε κάνει happy να κάνεις happy τη Ρούμπη, έτσι, που θέλεις να της δώσεις το λάπτοπ ή το τάμπλετ που θα κερδίσεις από τον Happy 104. Και πόσο χαιρόμαστε να σας ακούμε έτσι, δηλαδή αγαπημένους, με ένα στόχο όχι μόνο για εσάς, αλλά για κάποιον που αγαπάτε. Καλή επιτυχία. Είναι πολύ συγκινητικά αυτά τα μηνύματα.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: Μία από τις πιο όμορφες και ταυτόχρονα πιο low profile γυναίκες του Hollywood, η Πενέλοπε Κρούς, είπε ότι η ομορφιά δεν έχει κανόνες. Μπορεί να είναι το πρόσωπο μιας γυναίκας 90 χρονών γεμάτο συνέστημα και ιστορίες. Και αλήθεια είναι ότι κοινοί κανόνες και κοινές ιστορίες δεν υπάρχουν, έτσι. Κάθε πρόσωπο μέσα και έξω έχει τη δική του ιστορία και κατά συνέπεια τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό περνάμε σε προωθητικό μήνυμα και λίγο αργότερα και σε διαγωνισμό με υπέροχο δώρο. Και όλα αυτά από τη Ζαρτό που αγαπάει και φροντίζει κάθε πρόσωπο ξεχωριστά σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες, παρακαλώ. Και τότε είναι η στιγμή που κάποιος μας λέει ότι λάμπουμε. Και αυτό δεν είναι τύχη, είναι φροντίδα, είναι Ζαρτό και το ξέρει και ο δερματολόγος μας. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης, 6 με 10 κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή, νούμερο 1 εκπομπή με την περισσότερη μουσική. Καλημέρα.
1: Happy 104.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
3: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

κάνεις. Πολύ συχνή απάντηση από πολλούς και πολλές από εμάς, το εργασία και χαρά. Και πάμε τώρα να δούμε πού ισχύει όντως αυτό, παιδιά. Ποιες είναι οι χώρες με την καλύτερη ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής, γιατί κακά τα ψέματα αυτό σημαίνει εργασία και χαρά εν έτη 2026 λοιπόν. Και βέβαια και ποια είναι η θέση της Ελλάδας, η δική μας θέση. Κυριολεκτικά λοιπόν το εργασία και χαρά ισχύει κατά σειρά στη Νέα Ζηλανδία, στην Ιρλανδία και στο Βέλγιο. 4 εβδομάδες πληρωμένης άδειας κάθε 12 μήνες, αναρωτικές, γονεϊκές, όλα σούπερ, έτσι. Η Ελλάδα σε όλο αυτό βρίσκεται τώρα στη θέση νούμερο 20, που δεν το λες και άσχημο για 60 χώρες, αλλά μη σας προβληματίζω τώρα με αυτά, ενώ βρίσκεστε ήδη ή πηγαίνετε στις δουλειές σας, εστιάζουμε σε ό,τι καλό υπάρχει, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας βέβαια για να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε και συνεχίζουμε με χαμόγελο, το κεφάλι ψηλά και τον Happy 100.

0: Happy morning με τη Βίκυ και ο Στάρος Σωτήρης Καλυμάτσης.
1: Παιδιά,
0: δεν μπορώ, έλα, με κάνει και γελάω.
1: Τι να ζω, θα κλαίμε. Μα αφού είμαστε στο Happy 104 τουλάχιστον.
0: Πες μου.
1: Να πάμε στο δράμα 112 να δούμε, να λέμε άλλα πράγματα. Να σε ρωτήσω, το Μάη τον έπιασες?
0: Τον έπιασα το Μάιο γιατί πήγα στην ανθοκομική έκθεση στην Κηφισιά που έχει ανοίξει. Πήγα. Είναι εκεί πέρα και η φίλη μου η Κοκό. Έχει το στάντ εκεί του αδελφού της που είναι γεωπόνο.
1: Ωραία. Και το πιάσατε το Μάη.
0: Και έπιασα το Μάη, πήρα τα στεφάνια μου, τα ωραία, τα γλαστράκια.
1: Δεν τα φτιάξες, τα πήρες έτοιμα.
0: Ωραία, τα πήρα, ναι. Α, να
1: παιδί της πώλησης εσύ.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Τι είναι?
0: Όταν ήμουν μικρή και πηγαίναμε με τους γονείς.
1: Το πιάνατε το Μάη.
0: Στο Λαγονίσι, που είχε εξοχικό ο θείος, ας πούμε.
1: Φημίζεται το Λαγονίσι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, η μαμά μάζευε χόρτα, εγώ μάζευα λουλουδάκια. Φτιάχναμε ένα στεφάνι και βράζαμε και λίγα χόρτα.
1: Το θέμα είναι μη βράζετε το στεφάνι. Και πλέκατε τα χόρτα. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, όσοι δεν πιάσατε το Μάη, να πάτε να το πιάσετε όλο το μήνα. Ναι, όλο το μήνα μπορούμε να
0: όλο
1: το πιάσουμε.
0: Όλο το μήνα μπορούμε
1: το
0: να πιάσουμε.
1: Ναι, πιάστε το Μάη και κρατήστε το γερά να μην σας φύγει.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Στις θερμοκρασίες της θάλασσας και η μείωση των φυσικών θηρευτών τους. Το καλό είναι ότι οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν δράσεις καθαρισμού και επιστημονικές μελέτες και ελπίζουμε να το κάνουν άμεσα και να απολαύσουμε τις παραλίες και στην Εύβοια και παντού ανενόχλητοι από οτιδήποτε δεν μας κάνει χάπι.
1: Ναι.
0: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
1: Ναι, ο ίδιος.
0: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Α, γεια.
0: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
1: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον Άγγελο.
1: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ως το Άγγελο σε ένα ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104,4.

0: Αγάπη διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ και σας περιμένει καθημερινά να δηλώσετε συμμετοχή. Απλά, πολύ απλά και εντελώς δωρεάν. Απλά λοιπόν αφήνετε φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber στο 6979104104 και μας λέτε τι σας κάνει happy. Εσένα τι σε κάνει happy, Σπυριδούλα? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, είμαι η Σπυριδούλα και θα με έκανε πάρα πολύ happy ένα mountain bike. Μένω στη Χασιά τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα πολύ ένα ποδήλατο για βόλτα στη φύση. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
0: Και η Χασιά ακούει Happy 104 βεβαίως. Και γιατί όχι να μην πάρουμε και τα βουνά και όχι μόνο τις θάλασσες. Κι ας καλοκαιριάζει, καλά τα λέω, Σπυριδούλα μου. Ωραίο το χόμπι σου, μακάρι να κερδίσεις. Καλή επιτυχία.
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει.

0: ο κεραμικός ακούει Happy.
1: Με κάνεις κάθε μέρα χαρούμενη, σ' ακούω κάθε μέρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Boston, More Than a Feeling, ένα τραγούδι που μας θυμίζει ένα διαφημιστικό σποτ. Και γιατί έχω την αίσθηση, παιδιά, ότι οι παλιότερες διαφημίσεις είχαν περισσότερο ενδιαφέρον από τις πιο καινούριες, από τον λαλάκι τον εισαγόμενο μέχρι τον παπαγάλο που έλεγε στους άντρες με ποιον αφρό ξυρίσματος ξυρίζεσαι μαλακά, τη σκούπα που ρουφάει τη σκόνη από μακριά και τόσες άλλες, ενώ από τις τωρινές, για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι καμία όμως. Και το επόμενο τραγούδι όμως μου θυμίζει πολλά. Είναι ο Stevie Wonder, Part-Time Lover, στον Happy 104.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104.

Mission of the Group.

0: Τρίτη 5 Μαΐου λοιπόν σήμερα και η συμβουλή της ημέρας θα μπορούσε να είναι το σκόρπισε αγάπη, αλλά μην σκορπίζεσαι. Και επειδή και τον αγαπάμε τον εαυτό μας είναι σημαντικό, περνάμε τώρα σε προωθητικό μήνυμα για τη Σαρτό που και μας αγαπάει και μας φροντίζει και μας κάνει υπέροχα δώρα. Κερδίστε ένα σετ Σαρτό σε κομψό πουκί που περιλαμβάνει μία Diamond Luxurious Cream και μία αντιλιακή με SPF 50+, παρακαλώ. Ό,τι χρειαζόμαστε τώρα που έχει μεγαλώσει η μέρα και γενικά ο ήλιος δεν αστείευεται. Στείλτε λοιπόν τώρα ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ζαρτό στο Viber του Happy στο 6979-104-104. Οι νικητές και οι νικήτριες βέβαια θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα στο Viber. Καλή επιτυχία με ομορφιές από τη Ζαρτό και βέβαια με τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες από τον Happy 104.
1: Happy 104.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Happy morning με τη Βίκυ και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι Τρίτη. Έχουμε ακόμα τις γλυκές αναμνήσεις από το τριμεράκι που ξεκουραστήκαμε και κάναμε και μία βόλτα παραπάνω. Και δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές μου έρχεται στο μυαλό, βρε παιδί μου, αυτό που περίμενα με τη μεγαλύτερη χαρά κάποιες Κυριακές. Γιατί εντάξει, τότε δεν ήταν και εύκολο να πηγαίνεις κάθε Σαββατοκυριακό στο Ροντέο. Ήταν και αυτό ένα έξοδο στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Είχαμε εδώ το Ροντέο, παιδί μου, στην Αθήνα. Δηλαδή, ο μπαμπάς έπαιρνε μένα και την αδελφή μου και μας πήγαινε στο Ροντέο. Κάναμε την μπαλαρίνα μας.
1: Α, Λούνα Πάρκ, εννοείς.
0: Ναι, Λούνα Πάρκ ήταν.
1: Και είχε και εκείνο τον Ταύρο το Ροντέο.
0: Είχε τον Ταύρο,
1: εντάξει. Α, και από τον Ταύρο πήρε όλο το όνομά του, έτσι το λέγανε γενικά.
0: Έτσι το λέγαμε το Ροντέο.
1: Α, μάλιστα.
0: Μπαίναμε στην μπαλαρίνα, στο ταψί, στα
1: συγκρούω. Το τάκα-τάκα που λέγαμε, μπράβο.
0: Μπράβο, εσείς είχατε τέτοιο στη Θεσσαλονίκη, Λούνα Πάρκ.
1: Στην έκθεση μέσα στο. Στην κάτω πλευρά της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης υπήρχε Λούνα Πάρκ που δούλευε και κατά τη διάρκεια της έκθεσης αλλά και κατά τη διάρκεια της μη έκθεσης. Δηλαδή δούλευε όλο το χρόνο.
0: Βέβαια όλο το χρόνο και ειδικά τα Σαββατοκύριακα γινόταν χαμός. Το μαλλί της Γριάς.
1: Βεβαίως και το μαλλί της Γριάς είχαμε και τα λουκανικά και εκεί τα σαντουιτσάκια με το λουκάνικο και τη μουστάρδα Θεσσαλονίκης είχαμε.
0: Έτσι.
1: Και όταν ήταν η έκθεση είχαμε και μαύρη μπύρα.
0: Αλήθεια, και πίνατε μικρά παιδιά μαύρη μπύρα.
1: Πίνανε οι μεγάλοι και κλέβαμε κι εμείς.
0: Μάλιστα, πονηριές, πονηριές. Τι ωραία όμως.
1: Ωραία χρόνια.
0: Πολύ ωραία χρόνια.
1: Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια.
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει.

0: Bon Jovi, Born to be my baby, τραγούδι που κάπως θα μπορούσαμε να το αφιερώσουμε, παιδιά, και στη φετούλα, το εθνικό μας τυρί, τη φετούλα που είναι πάντως στο κέντρο κάθε ελληνικού τραπεζιού, έτσι και στην ακρούλα κάθε πιάτου με μαμαδίστικο φαγητό που σέβεται τον εαυτό του, έτσι δεν είναι? Και τώρα κάποιοι λένε ότι δεν είναι ελληνική η φέτα και τι είναι, αμερικάνικη, γιατί εκείνοι τώρα επιδιώκουν να αξιοποιήσουν, λέει, την αναγνωρισιμότητα αυτών των ονομασιών ώστε να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά. Δεν θα τα αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι και το ξέρετε. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ. Guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης, 6 με 10 κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή. Και σαν να ακούω βήματα, ναι, ναι, είναι η Motels Footsteps στον Happy 104.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στις αρχές του Μάη, γενέθλια για τα ταυράκια, γενέθλια και για τον David Beckham που έκλεισε τα 51 και τι δώρο λέτε ότι του έκανε το ένα από τα παιδιά του. Κοτοπουλάκια παιδιά, κοτοπουλάκια για το κοτέτσι του, γιατί ναι, τέτοιος είναι ο David Beckham και δεν του το είχαμε παλιότερα, η αλήθεια είναι. Και τώρα πάμε στο happy διαγωνισμό και παρακαλώ πολύ να μην ζητήσετε κάτι ζωντανό παιδιά, έτσι, μην μας ζητήσετε τίποτα σε κοτοπουλάκια, γατάκια και τα σχετικά, γιατί το καταλαβαίνετε ότι το δυσκολεύετε ακόμα και αν κληρωθείτε. Ζητήστε κάτι διαφορετικό, κάτι που σας κάνει σίγουρα happy, έτσι. 6979-104-104, αυτό είναι το happy Viber που περιμένει τα δικά σας φωνητικά μηνύματα 24 ώρες το 24ωρο. Εδώ είναι ο δικός σας διαγωνισμός που σας κάνει κάθε εβδομάδα happy. Εννοείται ακούμε όλα σας τα φωνητικά μηνύματα με πολύ αγάπη και χαρά καθημερινά και κάθε Παρασκευή έχουμε και μία κλήρωση. 6979-104-104 και καλή επιτυχία σε όλους.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
0: Η Μαρία εκτός από τις happy επιτυχίες αγαπάει τη φύση. Έτσι ζήτησε ένα σακίδιο πεζοπορίας και το απέκτησε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Τάσο, είναι τυχερή η φίλη σου που σε έχει κοντά της και κέρδισες για να της χαρίσεις έναν φούρνο μικροκυμάτων.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: ήρθε η ώρα λοιπόν για να πάμε θέατρο, που θα πάμε στον δικό μας, τον καλύτερό μας, τον Σωτήρη μας, τον Καλυβάτσι μας, που φοράει προβιάγνωστου οικουμόδας όμως και ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Αργό κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για να γίνει ο σύγχρονος Κέιβμαν, ο άνθρωπος των σπηλαίων της διπλανής πόρτας, ένας πρωτόγονος με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική. Είναι έτοιμος να αποδείξει λοιπόν ο Σωτήρης Καλυβάτσης ότι το αιώνιο brand affair μεταξύ άντρα και γυναίκας ξεκίνησε πολύ πριν να ανακαλύψουμε το delivery, το TikTok και το γάλα μυγδάλου, να τα λέμε και αυτά. Πάμε τώρα να το δούμε και παρέα. Κερδίστε λοιπόν διπλές προσκλήσεις, έτσι. Μπείτε στο happy104.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάμε να απολαύσουμε τον Σωτήρη μας λίγο πριν φύγει αυτός ο θεατρικός χειμώνας στο Θέατρο Αργό. Happy104 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και τα λέμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο στο Θέατρο Αργό και στην παράσταση Caveman με τον Σωτήρη Καλυβάτσι.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104. Happy 104. Come here, baby.

0: το κοροπή. Ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104 και happy104.gr. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε και τους όρους συμμετοχής για το happy διαγωνισμό που δεν σταματάει ποτέ. Και για να ακούσουμε τώρα τι θέλει να κερδίσει η Αλίκη μας.
1: Καλημέρα σας. Ακούω τον σταθμό σας και θα με έκανε πολύ happy ένα ταξίδι στην Αίγυπτο με ένα αγαπημένο μου πρόσωπο.
0: Ένα ταξίδι στην Αίγυπτο για σένα κι άλλον ένα ή μία φίλη σου ή τη μητέρα σου, ποιος ξέρει. Αλίκη μου, σου εύχομαι να το κερδίσεις. Ναι, νομίζω κάπου διάβασα πως αυτό που μας αλλάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι τα ταξίδια. Ποτέ δεν γυρίζουμε πίσω οι ίδιοι. Έτσι δεν είναι?
2: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: Τρίτη 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στις ειρηνούλες μας και όποιον άλλο γιορτάζει έχει γενέθλια. Και αν πέρασε γρήγορα, παιδιά, το περασμένο τριήμερο της Πρωτομαγιάς και δεν βοήθησε και ο καιρός έτσι για να είναι όσο πιο χάπι γίνεται, σκεφτείτε ότι έχουμε άλλο ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου και ότι η επόμενη Πρωτομαγιά του 2027 θα είναι τετραήμερο, αφού πέφτει Μεγάλο Σάββατο και θα μεταφερθεί την Τρίτη του Πάσχα στις 4 του μήνα. Θετικές σκέψεις, ακόμα και αν αργούν να γίνουν κάποια πράγματα, και οι πιο happy επιτυχίες εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή με την περισσότερη μουσική κάθε πρωί 6 με 10 με τη Βίκυ Χατζάκη. Happy Morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Ραντεβού πάλι αύριο στον Happy 104. Καλημέρα. Το κουκάκι ακούει Happy.
1: Βρήκα το ραδιοφωνικό σταθμό που έχει συνεχόμενα χαρούμενα χορευτικά τραγούδια και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, αισιοδοξία, θετική ενέργεια στην κάθε μέρα μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: των 4.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο που ακούς την περισσότερη μουσική και το πρωί. Αυτό είναι ο Happy 104.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Πάρει στο κινητό. Ναι, ναι, ναι. Σε σένα μιλάω. Τι σε κάνει happy, κέρδισε το. Ήδη έχουμε χαρίσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Εσύ, πότε θα πάρεις το δικό σου? Άφησε φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι θέλεις, τι σε κάνει happy και καλή επιτυχία. Η Κυψέλη ακούει happy.
1: Happy 104, λατρεύω, είμαι πολύ fan happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Τώρα έχει γίνει και πολύ προσεκτικός ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
2: Στα φανάρια.
1: Στα φανάρια.
2: Σταματάει, ναι.
1: Στο πορτοκαλί όλους τους βλέπεις.
2: Κοντοστέκονται.
1: Πάντως εγώ σε ένα πορτοκαλί που κοντοστάθηκα την έφαγα.
2: Κοίταξε, από πίσω πάντα φταίει.
1: Εννοείται, γι' αυτό.
2: Οπότε μη μασάς.
1: Όχι. Εσύ γενικά.
2: Άλλωστε μου είχες πει ότι θες να πάρεις καινούργια μάξι.
1: Ναι, κάποια στιγμή.
2: Άστος να πέφτουν πάνω σου, δεν πειράζει.
1: Σωστά.
2: Είναι και αυτό μια ιδέα.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy
0: 104. Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Χάπι 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Αλέξανδρο Τσουβέλας, Χάπι 104. Και συγγνώμη που μιλάω έτσι. Ο Μπάιος είναι ο μήλος που μιλάμε όλοι έτσι. Ο Μπάιος είναι ο μήλος που μπορομάντιλα, χαρτομάντιλα είναι πάνω στα γραφεία σας αυτή τη στιγμή. Είναι μέσα στα αυτοκίνητα. Θα σε κάνω εσένα που ακούς τώρα με ακούς και δημιουργώ αυτυποβολή και influencing. Εσύ που ακούς HAP 104 τώρα αυτό το μήνα το Μάιο, θέλεις αυτή τη στιγμή να αξίσεις τη μύτη σου. Είσαι τώρα στην Κηφισό και θες να αξίσεις τη μύτη. Θα σε κάνω τώρα εσένα. Κοίτα. Θες να αξίσεις τη μύτη σου, το δημιούργησα. Πάρε και μια τραγουδάρα τώρα να σε συνεφέρω. Ξύσεις τη μύτη σου, σε τρώει, αφού σε τρώει.
0: Χάπι 104.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Καλημέρα. Ακούω Χάπι από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα πέσω για ύπνο. Χάπι θα με έκανε ένα καινούριο κράνος για το μηχανάκι.
11: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπι Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισέ το.
0: Χάπι 104.

Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104. Happy 104.

0: το λαγωνίσι, ακούει χάπι.
1: Είμαι ήδη χάπι που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Μου φτιάχνετε ούτως ή άλλως το κέφι μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Ακούμε Happy ενελιπώς και μας φαίνεται πίσω πολλές πολλές αναμνήσεις γλυκές. Να είστε καλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104. Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Τα συντόνια και τα πετσέτες και τα εσόρουχα, ναι. Καλό είναι να τα
2: συντερώνουμε. Να τα πατάς λίγο για απολύμανση.
1: Ναι, για απολύμανση. Αλλά μπορείς να τα ψεκάζεις και με τα απολυματικά σπρέις που υπάρχουν τώρα.
2: Ναι, μωρέ, λίγο ενόπνευμα στο ξεύγαλμα και είσαι κομπλέ.
1: Ναι, βάλτε μια φωτιά ρε παιδί μου να κάνουν τα μικρόβια.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
2: Καλημέρα. Happy 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλας, Happy 104. Και τι έχουμε τον Μάιο, ανοίγουν τα θερινά τα σινεμά. Καλά να είναι όλα αυτά, καλά να είναι τα θερινά τα σινεμά, αλλά θα σας πω κάτι. Κάτι, είμαι γλυκοαίματος, γλυκόπιωτος, δεν πάω να βάλω πάνω μου όλα τα αντικουνουπικά του κόσμου. Θα βλέπω ταινία και θα ακούσω το θερινό το σινεμά. Εγώ το κάνω, δεν είναι εφέ. Εγώ το κάνω και το κάνω πρώτη φορά. Αλήθεια, σε ένα θερινό σινεμά νόμιζα ότι ένα κουνούπι έχει μπει μέσα αυτή και είναι μια εβδομάδα εκεί. Σε πιάνει διολυπτική διαταραχή. Κάτι είναι μέσα, κάτι είναι μέσα. Και έχω σπάσει την καρέκλα του σκηνοθέτη που υπάρχει σε αυτά τα θερινά σινεμά. Ακούστηκε ένα. Και φυσικά. Και φυσικά λέω πρέπει να πάω λίγο έξω. Εκείνα τα χαλίκια. Εκείνα τα χαλίκια που τα πας. Πάμε ένα θερινό σινεμά. Όχι, θέλω ερκοντήσιο, να άσε με μέσα να παγώσει το ερκοντήσιο. Να βγάλω σταλακτήτες από τα φρύδια. Κανονικό σινεμά θέλω να πηγαίνω εγώ.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Ναι.
2: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
6: Ναι, ο ίδιος.
2: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκυ από τον Happy 104.
6: Α, γεια.
2: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
6: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον Άγγελο.
6: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ούτε ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: το Λαύριο, ακούει Χάτι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα και μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια σας. Είστε καταπληκτικοί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάτι 104. Μόνο Χάτι.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: το Μοσχάτο, ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι, είμαι η Κατερίνα και σ' ακούω καθημερινά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Άμα λες δηλαδή το καημό σου σε μια πολύ καλή σου φίλη, ένα αγόρι, ναι, ναι, δεν ξέρεις τι μου έκανε η γυναίκα μου, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Και να αρχίσω να στα λέω όλα και αυτά και εκείνο και είδα αυτά. Άμα χτύπαξε κάποια στιγμή χωρίς με τη γυναίκα σου, πάλι εκεί θα πας να τα πεις. Ένα όπως έγινε στην αγκαλιά της φίλης σου για να πεις
2: στον
1: το
2: καημό, ναι,
1: στον νόμο.
2: Να
1: λίγο το τζάκι, να κάνα δυο κάστανα, να λίγο το χιόνι έξω, να μια καταιγίδα, δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια γιατί βούλωσαν οι δρόμοι. Και οι αποχετεύσεις, το ένα φέρνει τ' άλλο. Στάπα, παντρεύτηκα τη φίλη μου που την κολλητή προχθές.
0: Happy Morning με τη Βίκη. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
2: Καλημέρα. Happy 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλας και Happy 104. Και ο Μάιος μήνας, διαβάζω τώρα εγώ εδώ, ότι είναι ο μήνας που έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση τουριστών. Θα πείτε κάποιοι το καλοκαίρι νησιά. Όχι, τουρίστες. Η Αθήνα είναι γεμάτη τουρίστας. Σε κόβει ο τουρίστας. Πήγα εκεί πέρα στο Κουκάκι να πιω ένα καφέ, να ηρεμήσω. Έλα, μου λέει, να πιούμε ένα καφέ εδώ στο Κουκάκι. Η βαλίτσα. Πάρε και την άλλη τη βαλίτσα. Ναι, ναι, ναι, μπορώ να παραγγείλω. Λες ρε φίλε, με τρακτέρ έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Πόσες βαλίτσες. Και είναι η πρώτη φορά, δεν είναι body shaming. Αυτός ο φίλος από την Κίνα, έχεις δει Κινέζο, αλλά να είναι σαν το θείο μου στο χωριό με κοιλιά και τέτοια, τι είναι, καλά είσαι. Συνήθως οι άνθρωποι είναι πιο εγκρατείς. Αυτός έρχεται 6 χρόνια στην Ελλάδα, σιγά μην φύγει από εδώ πέρα. Ήταν ο μόνος που βαριόταν να περπατήσει. Είχε πάρει ελληνικές συνήθειες. Νόμιζα να θα πάνε να περπατήσω να βγάλω φωτογραφίες και αυτή λέει: No, no, oh, no. I will take a taxi. Taxi. Σιγά μην πάρει και πήρε ταξί για 2 χιλιόμετρα. Αυτός είναι ο Ελληνοκινέζο-τουρίστας, ο αγαπημένος μου. Θέλω να τον κάνω φίλο.
0: Happy 104. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
2: Του Γιάννη του είχε χαλάσει κουζίνα και ζήτησε μία καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
5: Αλήθεια τώρα, δεν το

Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ο νέος κόσμος ακούει happy.
1: Με κάνει happy η μουσική σας και η καλή διάθεσή σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Χάπι.
1: Χάπι, με κάνετε τραγούδια σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Πραγματικά, παιδιά, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν λέγονται και προσπαθείς να τα πεις με έναν έτσι πιο γλυκό τρόπο, όπως για πες λίγο αυτά εδώ που έχουμε.
2: Με εντυπωσιάζει η αυτοπεποίθησή σου. Χρειάζεται θάρρος για να κάνεις τόσα λάθη με τόση σιγουριά.
1: Αυτό να σου το πει το αφεντικό σου. Εντάξει, δηλαδή.
2: Ξενερώστε μαζί μας, ξέρεις. Δεν διαφωνώ μαζί σου, απλώς η πραγματικότητα έχει άλλη άποψη. Αν η άγνοια ήταν άθλημα, θα είχες μετάλλιο. Μπράβο!
1: Συγχαρητήρια και στα δικά σας.
2: Ναι, έχεις το χάλι στο μαύρο. Μπράβο!
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα! Happy 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
3: Είναι ο Happy 104, είναι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και δεν είμαι και ο δεινός κολυμβητής. Το Μάιο κάνουμε το πρώτο μπανάκι. Εμείς οι πιο... μερικοί τώρα γράφουν. Εμείς ξεκινάμε από Απρίλιο και Μάρτιο. Δεν σε ρώτησα, μιλάω για μένα. Λοιπόν, δεν είμαι αυτός ο κολυμβητής. Θα πάω Μάιο στη θάλασσα και... θα βουτήξω μέσα. Θα βάλω τα πόδια μου σαν το Βέγκο. Θα κάνω εκείνο το μαγιό. Θα θέλω σιγά σιγά να τα μέρη του σώματος να νιώσουν μια θερμοκρασία. Να τρίψω λίγο την καρδιά μου, τις ρόγες μου. Έτσι να νιώσω λίγο, να έρθω πιο κοντά. Δεν γίνεται διαφορετικά, ρε φίλε. Και πραγματικά κάνω ένα και βγαίνω έξω και κάνω ηλιοθεραπεία. Για ποιο λόγο έφυγα 55 λεπτά από το σπίτι μου να κάνω αυτό το πράγμα? Τι μου προσέφερε αυτό το πράγμα εμένα? Τίποτα. Λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Όμως ο ήλιος κάνει καλό. Βέβαια όχι σε μένα. Εγώ θα γίνω σαν σνίτσελ. Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν μπαμπάκι. Βάζω 50 αντιλιακό. Είμαι πιο άσπρος και από το φάντασμα που κυνηγούσαν οι Ghostbusters. Έτσι θα παραμείνω, τι θες?
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Χαπή 104.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Καλημέρα. Ευχαριστούμε που μας κάνετε happy κάθε μέρα στη δουλειά. Και θα ήμουν super happy αν μπορούσα να πάω ένα ταξιδάκι στη Ρώμη με το γιο μου για να φάει αληθινή πίτσα και να γνωρίσει περισσότερο για τους Ρωμαίους που τους λατρεύει.
10: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Η Νέα Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Και φυσικά Μαρούση Μελίσια. Νέα Ερυθρέα και Εκάλη που γνωρίζω είναι Χάπι με το δικό σας Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το Μαρούσι ακούει Χάπι.
1: Ακούω Χάπι κάθε πρωί όταν πηγαίνω στη δουλειά με το αυτοκίνητο και στη δουλειά με τα ακουστικά μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104. Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Τώρα έχει γίνει και πολύ προσεκτικός ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
2: Στα φανάρια.
1: Στα φανάρια.
2: Σταματάει, ναι.
1: Στο πορτοκαλί όλους τους βλέπεις.
2: Κοντοστέκονται.
1: Πάντως εγώ σε ένα πορτοκαλί που κοντοστάθηκα την έφαγα.
2: Κοίταξε. Από πίσω πάντα φταίει.
1: Εννοείται, γι' αυτό.
2: Οπότε μη μασάς.
1: Όχι, όχι, όχι. Εσύ γενικά.
2: Άλλωστε μου είχες πει ότι θες να πάρεις καινούργια μάξι.
1: Ναι, κάποια στιγμή.
2: Να πέφτουν πάνω σου, δεν πειράζει.
1: Σωστά.
2: Είναι και αυτό μια ιδέα.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy 104.
0: Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Χάπι 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο Χάπι 104 είναι εδώ και πάντα θυμάμαι τον μήνα Μάιο που ετοιμαζόμασταν για εξετάσεις. Εμείς τότε είχαμε και εσωτερικές εξετάσεις. Ήταν η εποχή που πίναμε διπλό καφέ στην τρίτη λυκείου για να. Εγώ κοιμόμουν βέβαια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πατέρα μου που μου λέει: Έχεις διαβάσει χημεία. Είπα ναι, είμαι πανέτοιμος. Έγραψα δύο. Δηλαδή, πόσο έτοιμος ήμουνα. Πρώτον, ανέβασα την πίεσή μου από την τρίτη λυκείου. Έγραψα δύο, φίλε. Το όνομά μου έγραψα και το επίθετο. Δηλαδή, τι μολ έβαζα, τι ξέρω εγώ, κάτι ενώσει. Είχα κάνει μία ένωση. Πρέπει να είχε ανατιναχθεί το εξεταστικό κέντρο. Δηλαδή, εάν αυτή την ένωση την έβαζαν κανονικά, αυτή τη χημική ένωση, τετραφθιούχο σίδηρο. Έφτιαξα έναν τράπερ. Τετραφθιούχος, τράπερ.
4: Η εκκλησία πολυούχος ήρθε τετραφθιούχος. Και εγώ είμαι τροπεούχος και δεν είμαι αλκοολούχος.
3: Έτοιμο.
0: Χάπι, χάπι, χάπι, χάπι, χάπι. 104.
5: Επιμένει.
2: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Ναι.
1: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ. Το Δημήτρη θα ήθελα.
11: Ναι, ο ίδιος.
1: Γεια σου Δημήτρη. Είμαι η Βίκυ από τον Happy 104.
11: Α, γεια.
1: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
11: Έτσι ακριβώς. Ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα πάρα και τον happy. Άγγελο.
11: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ούτε ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Η Νέα Σμύρνη ακούει Χάπι.
1: Ακούω στο αυτοκίνητο, στο φαρμακείο που εργάζομαι, το Χάπι και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104. Μόνο.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Τα συντόνια και τα πετσέτες και τα εσόρουχα, ναι. Καλό είναι να τα
2: συνδυάζουμε. Να τα πατάς λίγο για απολύμανση.
1: Ναι, για απολύμανση. Αλλά μπορείς να τα ψεκάζεις και με τα απολυματικά σπρέις που υπάρχουν τώρα.
2: Ναι, ωραία, λίγο ενόπνευμα στο ξεύγαλμα και είσαι κομπλέ.
1: Ναι, βάλτε μια φωτιά, ρε παιδί μου, να κάνουν τα μικρόβια.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
2: Καλημέρα. Happy 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Τιν, τιν, τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Και τι άλλο έχουμε το Μάιο, εκτός από HAP 104 που είναι παντός καιρού, Apache ελικόπτερο. Έχουμε και το Final Four, το Final Four. Και δεν είναι μόνο ότι έχουμε το Final Four, ανάμεσα έχουμε και Iron Maiden. Δηλαδή Παρασκευή το ένα το παιχνίδι, Iron Maiden το Σάββατο, Κυριακή τα άλλα τα παιχνίδια. Τι ωραία να κάτσουν οι μεταλλάδες, να κάτσουν οι μεταλλάδες όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στον περιβάλλοντα χώρο εκεί πέρα και να μην ξέρεις ποιος κυνηγάει ποιον, να γίνει κανένα τέτοιο. Έχετε δει το Αποκαλύπτο με Mel Gibson, με κάτι κόκαλα στο κεφάλι να τρέχουνε και να είναι και τον Μετάλλικα πίσω. Μπα, πες δύο τραγουδιά Iron Maiden εσύ. Πού τα βρήκες τα εισιτήρια. Να έρθεις λοιπόν εσύ στο μπάσκετ για να σου πω εγώ, πες τι είναι το pick and roll, πες τι είναι το heads out. Να μην ξέρεις κι εσύ, μη μου σπάς τα νεύρα, να απολαμβάνεις τη ζωή σου.
0: Happy 104.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: χαρά πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το νέο Φάλιρο ακούει Χάπι.
1: Σε ακούμε όλη μέρα και παντού, φιλιά πολλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104. Μόνο

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Μεγάλωσα και ακόμα χορεύουμε με τα τραγούδια σας. Σας ευχαριστούμε για τις μουσικές ενότητες, τις εκπληκτικές.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Yes Star. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Άμα λες δηλαδή το καημό σου σε μια πολύ καλή σου φίλη, ένα αγόρι, ναι, ναι, δεν ξέρεις τι μου έκανε η γυναίκα μου, κατάλαβες,
2: ναι.
1: Και να αρχίσω να στα λέω όλα και αυτά και εκείνο και είδα αυτά. Άμα χτύπαξε κάποια στιγμή χωρίς με τη γυναίκα σου, πάλι εκεί θα πας να τα πεις. Ένα όπως έγινες στην αγκαλιά της φίλης σου για να πεις
2: στο
1: τον
2: νόμο,
1: καημό,
2: ναι,
1: στον νόμο,
2: μια
1: παρηγοριά. Να λίγο το τζάκι, να κάνα δυο κάστανα, να λίγο το χιόνι έξω, να μια καταιγίδα, δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια γιατί βούλωσαν οι δρόμοι. Δρόμοι και οι αποχετεύσεις, το ένα φέρνει το άλλο. Στάπα, παντρεύτηκα τη φίλη μου που την κολλητή προχθές.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
2: Καλημέρα. Happy 104.
0: Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Τιν, τιν, τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλας και Happy 104. Σας χάλαγε η δροσιά. Σας χάλαγε το χειμερινό οπλοχιλιοστάσιο, όπως το λέγανε αυτό που ερχόταν από τη Ρωσία. Σας χαλούσαν τα βαρομετρικά χαμηλά. Πάρτε τώρα καύσονες. Πάρτε τώρα από το Μάιο. Τζιτζίκια στο μπαλκόνι που ποτέ δεν ξέρεις που είναι το τζιτζίκι. Ακούς το τζιτζίκι, πας κοντά, πας απ' την άλλη. Έχει ζει ποτέ τζιτζίκι να κάνει θόρυβο live? Ποτέ. Δεν ξέρεις καν πως είναι το τζιτζίκι. Το έχεις ζει ζωγραφισμένο στους μύθους του Εσώπου. Πάρ' το στο εγάλαιο τώρα στο μπαλκόνι. Βγες στο λιοπύρι. Α, καίγομαι από το τιμόνι. Α, σε χάλαγε που είμαι χειμωνάκιας και το απολάμβανα. Καλά να πάθεις τώρα. Τέλος πάντων, σε δροσίζουμε με σούπερ μουσικές εδώ στον Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
4: Επιμένει.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Καλημέρα στο πιο όμορφο παρεάκι που μας κάνει συντροφιά το πρωί, μας φτιάχνει το κέφι και έτσι μπορεί μια μέρα να έχει ξεκινήσει μαύρη, αλλά με το χάπι παίρνουμε ένα χάπι χαράς και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
7: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Η Παιανία ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Δημήτρης, σας ακούω από την Παιανία αυτή τη στιγμή. Είμαι οδηγός και γενικά σας ακούω όλη μέρα από το φορτηγάκι μου μέσα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η μέρα μεγαλώνει. Περισσότερο φως σημαίνει λιγότερη μοναξιά. Μαζέψτε ήλιο και χάπι επιτυχίες και όλα θα πάνε καλά με χάπι 104. Καλησπέρα.
1: Είναι ο χάπι 104.

0: Happy 104 και happy104.gr. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram και λάβετε μέρος στο Happy διαγωνισμό που δεν σταματάει ποτέ, ούτε καν τα Σαββατοκύριακα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή αφήστε το φωνητικό σας μήνυμα στο Happy Viber 6979104104. Πείτε μας τι σας κάνει happy και κερδίστε το 6979104104 και καλή επιτυχία. Το Παγκράτη ακούει χάπι.
1: Με κάνετε κάθε μέρα χάπι με τις μουσικές σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Πραγματικά, παιδιά, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν λέγονται και προσπαθείς να τα πεις με έναν έτσι πιο γλυκό τρόπο, όπως για πες λίγο αυτά εδώ που έχουμε.
2: Με εντυπωσιάζει η αυτοπεποίθησή σου. Χρειάζεται θάρρος για να κάνεις τόσα λάθη με τόση σιγουριά.
1: Αυτό να σου το πει το αφεντικό σου. Εντάξει, δηλαδή.
2: Ξενερώστε μαζί μας. Ξέρεις. Δεν διαφωνώ μαζί σου, απλώς η πραγματικότητα έχει άλλη άποψη. Αν η άγνοια ήταν άθλημα, θα είχες μετάλλιο. Μπράβο!
1: Συγχαρητήρια και στα δικά σας.
2: Ναι, έχεις το χάλι στο μαύρο. Μπράβο, μπράβο!
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα! Happy 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο Happy 104 είναι εδώ και η πρώτη τσακωμή των ζευγαριών για το air condition είναι εδώ, καθώς ανέβηκε η θερμοκρασία. Γιατί εμείς τα ντράκια τι θέλουμε, δεν είναι στερεοτυπικό. Θέλουμε air condition 16 βαθμούς. Θέλουμε πάγο στα αυτιά. Θέλουμε να, μέσα να είμαστε αρνιά από τη Βαρβάκιο. Αυτό θέλουμε. Και οι σύντροφοι τι θέλουνε? Μα μου ξηραίνει το λαιμό το air conditioning. Μου κάνει εδώ αυτή την νόσο των χιλιοκατασκευαστών, πώς τη λένε, από το φρέο. Να ανοίξουμε το παράθυρο, να μπει φυσικός αέρας. Έξω έχει δράκο που φυσάει από το Μάιο. Πιο φυσικό αέρα. Και τι γίνεται τώρα? Κοιμόμουν εγώ από τη μία πλευρά και ξύπνησα γιατί είχα δυο πατούσες εδώ, γιατί είχε γυρίσει από την κάτω μεριά για να τη φυσάει ο αέρας. Γιατί ξεραίνω το λαιμό. Δεν ξέραμε. Ενώ πρέπει να γίνει άγιος αυτός που έχει κάνει την εφεύρεση του air condition. Λέμε, ποιες είναι οι μεγάλες? Τηλέγραφος, τηλέφωνο. Ο air condition αυτός, ο IT Male.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Ναι.
1: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
5: Ναι, ο ίδιος.
1: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκυ από τον Happy 104.
5: Α, γεια.
1: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
5: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Πόσο happy σε κάναμε, Δημήτρη, μας εσένα και τον Άγγελο.
5: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Στο νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας ακούω και εγώ στη δουλειά κάθε μέρα. Είσαστε σούπερ. Μας γυρνάτε πολύ πίσω. Αγαπημένες αναμνήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Συνάντηση κορυφής της πιο happy μουσικής, άλλη μια ώρα με Red Hot Chili Peppers, Dr. Alban, Tina Turner, τώρα όμως German Jackson, Pia Zadora. When the rain begins to fall στον Happy 104.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο και οι μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες έρχονται μόνο στον Happy 104.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ο πιο happy διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ είναι μόνο εδώ και σε περιμένει να αφήσεις το φωνητικό σου μήνυμα στο Happy Viber 6979104104. Τι σε κάνει happy, κέρδισέ το. Happy Viber 6979104104 και καλή επιτυχία. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Η Νίκαια ακούει happy.
2: Περνάω πολλές ώρες κάθε μέρα στην κίνηση, στο αυτοκίνητο, ακούγοντας το σταθμό σας.
3: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
4: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
3: Happy 104.

0: Ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Τώρα έχει γίνει και πολύ προσεκτικός ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
2: Στα φανάρια.
1: Στα φανάρια.
2: Σταματάει, ναι.
1: Στο πορτοκαλί όλους τους βλέπεις.
2: Κοντοστέκονται.
1: Πάντως εγώ σε ένα πορτοκαλί που κοντοστάθηκα την έφαγα.
2: Κοίταξε, από πίσω πάντα φταίει.
1: Εννοείται, γι' αυτό.
2: Οπότε μη μασάς.
1: Όχι. Εσύ γενικά
2: πώς. Άλλωστε μου είχες πει ότι θες να πάρεις καινούργια μάξι.
1: Ναι, κάποια στιγμή.
2: Άστος να πέφτουν πάνω σου, δεν πειράζει.
1: Σωστά.
2: Είναι και αυτό μια ιδέα.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy
0: 104. Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Χάπι 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο Χάπι 104 είναι εδώ και είναι όλη μέρα εδώ με σούπερ μουσικές. Εσείς ρε παιδιά, με τι όρεξη και με τι ακρίβεια οργανώνετε μέσα στο Μάιο τις καλοκαιρινές σας διακοπές? Και θα πάμε εκεί και άκου να δεις, θα κάνουμε αυτή, ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο και θα πάμε εκεί πέρα σε αυτό το πολύ ωραίο εστιατόριο και μετά από κάτω έχει μια βαρκαρόλα, έτσι το λένε αυτό. Θα κανονίσουμε να πάμε στη βαρκαρόλα, γιατί τι κάνουν το βράδυ εκεί πέρα, παίζει ένα DJ μουσική και γιορτάζουν με φώτα μέσα στη θάλασσα, στη βαρκαρόλα, και είχε πολύ ωραία κρέπα. Θα κανονίσουμε να πάμε με το Μιχάλη κρέπα και νομίζω, έχω μια εντύπωση ότι θα με ζητήσει σε γάμο, κορίτσια, πραγματικά, γιατί έχει σχεδιάσει, γιατί εκεί πέρα γίνεται ένα ήλιο βασίλεμα και θα με ζητήσει σε γάμο Μιχάλης. Χωρίζει Άλτον Ιούλ. Έλα, να πάτε τρίκαλα. Να πει κι εγώ. Είναι αλήτης. Ραδικά μου φαίνεται και πάρα πολύ άσχημα. Τα είχα κανονίσει όλα. Έχασα και τη βαρκαρόλα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νομίζω πως όλοι περιμένουμε την Παρασκευή πώς και πώς. Και αν προγραμματίζετε κάποια εκδρομή για το Σαββατοκύριακο, θα έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Πολύ απλά. Μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons. Βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα, και έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας.
0: Happy 104.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε DAY My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα DAY My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. DAY. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Ο Κώστας έγινε happy αφού απέκτησε μετά από κλήρωση μια 200 ευρώ επιταγή για σούπερ μάρκετ που ήθελε να κάνει δώρο σε μια οικογένεια.
10: Ευχαριστώ. Happy.
1: Ο happy διαγωνισμός όμως δεν ζεσταίνει μόνο τις καρδιές σας αλλά και τα σπίτια σας, μιας και η Λουκία ζήτησε και κέρδισε ένα θερμοπομπό.
11: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και η Έφη έναν αφιγραντήρα.
11: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το παλαιό φάληρο ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστώ που μας κάνετε όλες τις ώρες της ημέρας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο που παίζει κάθε μέρα, όλη μέρα, τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Αυτός είναι ο Happy 104.
1: Παίζει τα καλύτερα 80s. Happy 104.

0: Η πιο ωραία ήχη, την πιο ωραία ώρα. Στο πιο happy ραδιόφωνο, Happy 104.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop.

0: Τώρα αξίας 15.000 ευρώ έχει ήδη μοιράσει ο Χάπι 104 και συνεχίζει. Εσύ πότε θα πάρεις το δικό σου? Χάπι Viber 6979-104-104 για το φωνητικό σου μήνυμα και καλή επιτυχία. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Τα πατήσια ακούνε Χάπι.
1: Ξεκινώ την κάθε μέρα μου με Happy Radio, γιατί μου δίνετε χαρά με τις όμορφες μουσικές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104. Happy 104. Come here, baby.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Yes Star. Ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Τα συντόνια και τα πετσέτες και τα εσόρουχα, ναι. Καλό είναι να τα
2: συντερώνουμε. Να τα πατάς λίγο για απολύμανση.
1: Ναι, για απολύμανση. Αλλά μπορείς να τα ψεκάσεις και με τα απολυματικά σπρέις που υπάρχουν τώρα.
2: Ναι, μωρέ, λίγο ενόπνευμα στο ξεύγαλμα και είσαι κομπλέ.
1: Βάλτε μια φωτιά ρε παιδί μου να κάνουν τα μικρόβια.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
2: Καλημέρα. Happy 104.
0: Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
3: Τι σας έχω εκτός από σούπερ μουσικές του Happy 104. Τα περισσότερα παιδικά πάρτι στη χώρα μας είναι μήνα Μάιο. Επειδή ζεις τον Αύγουστο. Βγαίνουν τα παιδιά το Μάιο. Βγαίνουν τα, έχουμε παιδικά πάρτι το Μάιο. Παιδικές φωνούλες. Αγάπη και χαρά. Και με ένα κρυφό κρασί μαλαγουζιά σε μια γωνιά για να αντέξουν οι γονείς τα παιδικά τα πάρτι. Πραγματικά έχουμε παιδικά πάρτι. Και εγώ που δεν έχω παιδιά, δεν ήξερα τι λένε στα κινέζικα τα γενέθλια. Τσαν τσον, τσαν τσεν τσαν. Και νόμιζα ότι έπαθαν από το αλκοόλ οι γονείς κάτι σε μια γωνιά. Απαθείς οι γονείς. Δεν χρειάζεται μπότοξ. Δεν χρειάζεται μπότοξ. Θέλετε απάθεια δέρματος στο πρόσωπο, πηγαίνετε σε ένα παιδικό πάρτι. Έχω δει γονείς σε παιδικό πάρτι να ακούνε Ζαφύρι Μελά και να βγαίνουν. Ο ίδιος άνθρωπος.
1: Παπα, τι έχεις και κλαις επειδή έχω γενέθλια.
0: Happy 104.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Χάπι καλημέρα στο πιο χάπι σταθμό των Ερτζιανών της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος και αυτό που θα με έκανε happy είναι να μπορούσαμε να κάνουμε happy τη γυναίκα μου με ένα καινούριο φούρνο, γιατί μετά από 20 χρόνια γάμου και τόσα ψησίματα ο δικός μας έχει αρχίσει και μας αφήνει χρόνο σιγά σιγά. Να είστε πάντα καλά παιδιά, να περνάτε καλά και πάντα happy.
11: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Πασπαλίνη, ακούει Happy.
1: Οι τραγουδάρες σας μας κρατάνε happy όλη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

θέλεις να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει χάπι.
1: Είμαι ο Γιάννης, σας ακούω με πολύ μεγάλη χαρά. Είσαστε το γλυκό μου παρεάκι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ναι.
3: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
2: Ναι, ο ίδιος.
3: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
2: Α, γεια.
3: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
2: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
3: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον happy. Άγγελο.
2: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ούτε ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Πεντέλη ακούει Χάπι.
1: Τα τραγούδια σας με κάνουν πολύ χαρούμενη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

여러분

0: που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Στέλιο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Πειραιάς, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω διαρκώς, μου φτιάχνετε τη διάθεση και επιτέλους έχω βρει χαρούμενες μουσικές που με κάνουν και μένα χαρούμενη και λίγο πιο αισιόδοξη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: πολύ, ακούει Happy.
1: Κολλημένη στην κίνηση, ακούμε Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: happy.
1: Επιτέλους ένας σταθμός που να μπορούμε να λυκνιζόμαστε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 104.
1: Ναι.
2: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
1: Ναι, ο ίδιος.
2: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Α, γεια.
2: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
1: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον Άγγελο.
1: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ως ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: γλώσσα βάσα.
1: Το Σούνιο ακούει χάπι.
2: Με λένε Κατερίνα και κάθε μέρα στο σπίτι μου ακούω χάπι.
3: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
4: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
3: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Αθήνα ακούει χάτι.
1: Ευχαριστούμε που μας κρατάτε υπέροχη συντροφιά στο τιμόνι και γλυκαίνετε την τρέλα της ημέρας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 94.
1: Γεια σου, Χάπη, με τις μουσικάρες σου. Με λένε Φίλιππο και αυτό που θα με έκανε εξαιρετικά, Χάπη, είναι ένα ταξίδι να δω το γιο μου που ζει και εργάζεται μόνιμα στο Λονδίνο και έχω να τον δω 2 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Χάπη 104, μουσικάρες από τα πιο ξένιαστά μας χρόνια.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
1: Είμαι η Μαρία και είμαι Happy γιατί είμαστε μαζί στην παρέα σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ο άλυμος ακούει χάπι.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ χάπι που σας ακούμε και μας προσφέρετε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Α, γεια.
0: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
1: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα πάρα και τον happy. Άγγελο.
1: Με κάνατε πάρα πολύ happy και είμαι σίγουρος ότι ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104.

0: στο Εγάλεο, ακούει Happy.
1: Γεια σου Happy 104, που είσαι η καλύτερη παρέα όταν οδηγώ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: η Αργυρούπολη ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι και κάθε απόγευμα, γιατί περνάω πάρα πολύ σωστά στο αμάξι, οπότε ευχαριστώ για την υπέροχη συντροφιά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Happy 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Να είστε καλά.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: οι αμπελόκηποι ακούνε χάπι.
1: Είμαι κάθε μέρα χάπι στην εργασία μου, ακούγοντας μόνο χάπι 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.